Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

0: χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Παρέα στον Σφαίρα με τη

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Πού πας?
1: Κουζίνα.
0: Καφέ.
1: Έχει.
0: Φέρε.
1: Πάρε.
0: Σκέτο.
1: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
10: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Actor. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Olympia. Intercard. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
19: Επιτυχίες.
20: Παρέα στον σφαίρα.

102,2.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: πήρες παιδικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι άξιζε. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
10: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
11: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Beauty Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr.
5: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
13: Πίσω στα θρανία.

0: τσιμπουκού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Σφαίρα 102,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα!
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασελίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία,
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
14: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
16: Η επιστροφή στα θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο Superhost, 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά, με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία, μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%. Ζαχαριά!

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος? Τι? Πού?
13: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
15: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
20: δι κουαλίτα.
21: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλε stick, στυλοκόλλε, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
9: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλα υπέροχα. Και σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε στον Μαρένα και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η Ευανθία και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Μηνυματάκια στείλετε μου στο Viber 6936 10 1022. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε τις ωραίες μας μουσικές. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Ολοκληρώθηκαν τα τραγούδια μας για την πρώτη ώρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Να σας πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και με τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, έτσι ονομάζονταν. Μετά το τηλέφωνο, μετά έρθει το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας λοιπόν. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Θεία, πού ήσουν?
19: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
19: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
19: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου εντωμεταξύ. Σας έλεγα και για τον καιρό της προάλλης, ότι αρχίζει να χαλάει από τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα παίζουν λίγο και οι θερμοκρασίες, οπότε θα είναι λίγο έτσι πιο νορμάλ τα πράγματα για την εποχή. Γιατί και αυτή τόση ζέστη δεν παλεύεται πια. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Πού είστε και τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Κατά τα άλλα, να ακούσουμε μουσική και έρχομαι πάλι.

Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά. Το Basil Bar από την Pesto Barilla φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Ελάτε να απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto La Genovese της Barilla με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμωδή φι. Από την Pesto Barilla στο Green Weekend στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσετε. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
17: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Σφαίρα 102-2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Φτάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, στο ολισθονισμένο στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εννοείται. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και σήμερα με λίγο πιο ήρεμου τόνους γενικά η εκπομπή, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε το χαμό του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζονάκη. Αν και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν φεύγουν από κοντά μας, μένουν πάντα με το έργο τους και συνεχίζουν να ακούγονται, όπως και εμείς όλο το Σαββατοκύριακο εδώ στον Σφαίρα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακούσετε όλα του τα τραγούδια, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε έτσι ως ραδιόφωνο, επομένως να συντονιστείτε για να ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Μικρή διακοπή και έρχομαι. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Γνωρίζετε ποιο.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: Πίσω στα Φρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
4: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
5: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
16: Σφαίρα 102-2
17: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής λοιπόν. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Spectrum sunglasses. Πολύ πολύ όμορφα γυαλιά ηλίου. Σας περιμένουν να τα αποκτήσετε. Κορυφαία ποιότητα από μόλις 31 ευρώ. Από τη Σύρο στον Πειραιά στην οδό Υψηλάντο 150. Γιορτάζει και όλο στο νέο του κατάστημα με μείον 50% σε όλα για όλο το μήνα. Εσείς όμως γράφετε τη λέξη Spectrum στο Viber του Σφαίρα και αποστολή στο 6936 10 102 και πολύ καλή επιτυχία.

0: Σφαίρα 102.2 και 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρε, μη Βερίνα Ευαγγέλου. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει λοιπόν όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Αγαπώ σημαίνει άγα και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όπως, ε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά.
2: Η φωνή, τα τραγούδια, οι στιγμές.
4: Να περνάς από εδώ.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο και για ολόκληρη την ημέρα, ο Σφαίρα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

0: Γιώργο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
20: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο, τον δικό μου, και εκεί είπα...
19: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα. Η μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε παρέα. Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του και το Σαββατοκύριακο. Σας υπενθυμίζω πως θα έχουμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Όλο το Σαββατοκύριακο θα παίζουμε τα τραγούδια του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10, που ξεκινάει και το πρωινό μας, που το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά ξεκινάνε και τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά. Θα το πω τώρα, θα το πω και τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Φιλιά πολλά.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρο και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια για τι χειροτεχνίε, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
1: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Να δω

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
3: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 1 με 3. Μαρία Ντονά.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια που από το πρωί έχουν πλημμυρίσει τα social media μας από τις μανούλες που έχουν πάει τα παιδάκια σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο, στον αγιασμό. Έτσι να έχετε μια πάρα πολύ ωραία δημιουργική σχολική χρονιά και καλά κουράγια να πούμε και στους εκπαιδευτικούς. Εμείς σήμερα είμαστε και εδώ με την καλύτερη μουσική και ακούστε με αμέσως τώρα, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο hot tech δώρο. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή εδώ και να κάνετε δικό σας το T-Tablet 2. Αμέσως τώρα έρχεται η μουσική και μάλιστα η καλύτερη στον Σφαίρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 30 λεπτά για μετά τη μία συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο που είμαστε παρέα μαζί. Σήμερα, Παρασκευή 11 του μηνός, κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
14: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
13: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 και δεν επιστρέφουμε μόνο εμείς. Επιστρέφει και το σούπερ πρωινό μας αυτή τη Δευτέρα. Πρέπει τα ρολόγια να τα βάλετε αρκετά πρωί, στις 6 συγκεκριμένα, γιατί έρχεται το πρωινό μας με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νικόλα. Και φέτος έχουν μια έτσι πιο ρομαντική, πριγκυπική διάθεση να σας φτιάξουν τα πρωινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φύγαμε να ακούσουμε επιτυχίες στον Σφαίρα και επιστρέφω και πάλι σε λίγο.

Αυτό ήταν και για την πρώτη μας ώρα. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε. Και να σας θυμίσω για ακόμη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Να μην το χάσετε με τίποτα, γιατί εσείς θα βγείτε κερδισμένοι με ένα μοναδικό δώρο, συγκεκριμένα με ένα T-Tablet 2 από την Telecom. Και για να το διεκδικήσετε, απλώς στέλνετε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
0: 102.2. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά. Είμαι η Μαρία Ντονά. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Ναι, είμαστε εδώ. Έχουμε επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά με τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ που κληρώνουμε, θέλω να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ένα καταπληκτικό hot tech δώρο για σας που είστε παιδιά της τεχνολογίας και που σας αρέσουν πάρα πολύ τα tablet. Είστε συντονισμένοι στην πιο hot εκπομπή για εσάς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα. Στο 693-610-1022 τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή εδώ για να κάνετε δικό σας το T-Tablet 2. Οπότε σήμερα, μιας και που είναι Παρασκευή, ήρθε η ώρα να στείλετε όσο το δυνατόν μπορείτε περισσότερα μηνύματα, γιατί η Telecom έχει αποφασίσει να σας χαρίσει το πιο σούπερ δώρο. Εγώ έχω τις πιο σούπερ επιτυχίες. Θα τα περάσουμε τέλεια εδώ μαζί. Μείνετε εδώ.
22: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.

0: Στα 30 λεπτά και μετά τις 2 βρισκόμαστε στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας υπενθυμίσω τη μεγαλύτερη γιορτή που πλησιάζει σιγά σιγά 3 με 4 το Οκτώβριο στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Αυτό είναι το 18ο Greece Race for the Cure που έρχεται για να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να τους κάνουν να χαμογελάσουν ξανά. Αυτή είναι η ελπίδα άλλωστε και μπορείτε να μπείτε και εσείς σε αυτή τη διαδικασία, να συμμετέχετε μαζί μας στο greeceRace.gr και να στηρίξετε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής, που είναι, αν με ρωτάτε, από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην έναρξη της χειμερινής αυτής σεζόν. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχίες, οι καλύτερες στον Σφαίρα.
1: Αγαπώ σημαίνει άγα και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά.
2: Η φωνή, τα τραγούδια, οι στιγμές.
4: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο και για ολόκληρη την ημέρα, ο Σφαίρα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102-2. Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
17: Time out για θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
22: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
22: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
23: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
24: Σχολείο Μουστάκας.
23: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
29: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
30: Στα 25 λεπτά και μετά τις 2 επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και ναι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε φανταστικές επιτυχίες. Μείνετε εδώ.

Συμπληρώσαμε και αυτήν εδώ πέρα τη βδομάδα, συμπληρώσαμε και αυτή την ώρα και αυτήν την εκπομπή παρέα με την Κοσμοτέ που ήταν από την αρχή μέχρι και το τέλος μαζί μας και που σας δίνει τη δυνατότητα και τώρα που μιλάμε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022 και να διεκδικήσετε ένα φανταστικό T-Tablet 2. Αυτό είναι το μοναδικό μας δώρο. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα ακριβώς στη μία, αλλά μέχρι τότε μένετε στο Σφαίρα γιατί έρχεται και ο Θέμης Γιωργατάς για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά αμέσως μετά και η Ελίνα με το Θανάση μας στο σούπερ απογευματινό του Σφαίρα. Δευτέρα, ξυπνάτε ακριβώς στις 6 γιατί ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Παναγής και η Νάνση μας επιστρέφουν με το καταπληκτικό μας πρωινό. Αυτό το πρωινό που έχετε αγαπήσει για 15η χρονιά. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Bye!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Να δω

0: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σφαίρα 102-2.
18: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
19: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο Ευανθία, Εύα, ό,τι βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Επίσης, Εφρόσινος, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Καλησπέρα σε όλους.

λίγους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν υπάρχει? Σίγουρα σου έχει συμβεί. Έχω να σου πω λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και το Ultra WiFi στο nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
11: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
10: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω. Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
17: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
16: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
19: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
20: Εξωγήινος, τι, πού?
5: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
19: Άστο, το έχω. I speak England very best.
20: Ποιος θα του το πει?
5: You tell him.
19: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
24: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
24: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
24: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
24: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ακούστε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω να σας πω, το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις. Εκεί θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει, νομίζω, το back to school παιχνίδι. Επίσης τα κλασικά, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα αυτά στο κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο την Κυριακή. Μάθετε περισσότερα ikea.gr. Έρχεται ο Απόν Καντάδα.

Στα βέντο και η βιαδά μου για σένα, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, ακριβώς 265 χρόνια πριν, δηλαδή στο μακρινό 1761, σε ένα μικρό εργαστήρι στη Νιρεμβέργη της Γερμανίας, δημιουργήθηκε μία επωνυμία, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί τον πιο πιστό σύντροφο των μαθητών και όχι μόνο. Η Faber-Castell, διαθέτοντας μία πολύ μεγάλη γκάμα ποιοτικών προϊόντων γραφής και ζωγραφικής, έχω να σας πω, σας κάνει δώρο ένα σετ αξίας 50 ευρώ με τους νέους ακριλικούς μαρκαδόρους με δύο μύτες και άλλα είδη ζωγραφικής μέχρι τετράδια, μολύβια, στυλό, αξεσουάρ, χαμός. Αν λοιπόν θες να τα διεκδικήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Το ξαναλέω. 693-61-01-022. Γράψε Faber-Castell, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
9: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Σφαίρα 102.2
18: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
19: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Σφαίρα για άλλη μια χρονιά δίνει ραντεβού στο Greece Race for the Cure για δύο ημέρες γεμάτες θετική ενέργεια, μουσική και πολύ αισιοδοξία. Σου αρέσει το τρέξιμο? Σου αρέσει το περπάτημα? Σου αρέσει να στηρίζεις σημαντικούς σκοπούς? Τότε αυτός ο αγώνας είναι για σένα. Μιλάμε φυσικά για τι άλλο. Το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Δήλωσε λοιπόν συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλα να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γίνε και εσύ λοιπόν μέρος της εμπειρίας και μαζί με το Σφαίρα μοίρασε αισιοδοξία και δύναμη. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ιουλία Καλιμάνη. Καλησπέρα και πάλι.

0: Μαρσό γρανίτα λεμόνι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, αναζητάς μία νέα επαγγελματική πρόκληση? Έχω να σου πω, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε λοιπόν από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Και πάρε μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις με τίποτα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Αγαπώ σημαίνει άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όπως, ε.
0: Ο Σφαίρα 102.2 αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά.
0: Η φωνή, τα τραγούδια, οι στιγμές.
3: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο και για ολόκληρη την ημέρα, ο Σφαίρα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

0: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και αν έχετε σκοπό να πάτε προς αεροδρόμιο το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή, έχω να σας πω, έχω να σας θυμίσω, το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για όλους τους μικρούς μας φίλους, τα κλασικά, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα αυτά στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Μάθετε περισσότερα IKEA.gr. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Ο Θέμης Αδαμαντίδης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger κατεβάζοντας το application του Παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ πρώτα Θεός την Δευτέρα. Δεν θα έχουμε Σφαίρα Top 30 το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Όλο αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σφαίρα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό λοιπόν το weekend θα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ένα μεγάλο μουσικό ευχαριστώ στον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, τον Γιώργο που σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Να δω.

0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Γνωρίζετε

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Τι απόσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
1: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας. Κλείσω λίγο
1: αυτό το παρακαλώ. Παρασκευούλα.
0: Βάλε μου το χαλάκι, Στράτο μου. Μπράβο. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, εντάξει, είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας την κάνουμε λίγο ευχάριστη, λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο και θα ακολουθήσει σίγουρα μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί ξεκινάνε όλοι, μπαίνουν ξαναφινικά σε ρυθμούς, μπήκαν σήμερα τα παιδιά στα σχολεία.
0: Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι, τα παιδιά του lockdown σήμερα πήγανε πρώτη δημοτικού, για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Επειδή
1: πήγε
0: το δικό μου
1: σου,
0: το παιδί είναι το παιδί που ήταν στο lockdown, γεννήθηκε στο lockdown.
1: Καταλαβαίνεις,
0: σου λέω ότι τα παιδιά του lockdown σαν ήταν χθες.
1: Περάσαν 6 χρόνια, μπαμ, έτσι από το 20.
0: Περάσαν 6 παιδιά από το πρώτο lockdown, έχουν περάσει πάνω από 6 χρόνια.
1: Και σε 2 μήνες παρακάτω θα είναι πλέον 7 χρόνια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τόσο γρήγορα, φίλε, περνάει ο καιρός, τόσο γρήγορα περνάνε και καλύπτει τα πάντα σαν νερό, χρόνος, όλες τις υποθέσεις τα πάντα.
0: 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα του 2026, μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα επίσης, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Έψαχνα να δω πότε θα γίνει, κυρία, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί γιατί έγινε...
0: Κάποιος είπε ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
1: Δεν νομίζω, αφού...
0: Τη Δευτέρα στην Νίκαια το μεσημέρι.
1: Σίγουρα. Αν να μου πεις τώρα οι τοξικολογικές έχουν μείνει, οι οποίοι αυτοί θα κάνουν κανένα δίμηνο. Πάντως, μιας και λέγαμε για τον χρόνο και πώς περνάνε οι εποχές, 26 χρόνια από τους διδήμους.
0: Παιδιά, αυτό. Παιδιά, αυτό.
1: Πάει 30 χρόνια πλέον.
0: 30 χρόνια. Απίστευτο. 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 9 παρτέρα το πρωί. Η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος πάγωσε. Είδα και ένα story που έκανε το Σωτεριάκη σήμερα, που λέει τότε ήμουνα στο Tempo TV, το νεοσύστατο.
1: Τότε μόλις...
0: Και θα έβγαινα, λέει, ήταν μαζί με τον Ευαγγελάτο και ήταν η Τατιάνα Στεφανίδου στον αέρα και βγαίνω να πω για το αεροπλάνο που έπεσε και την ώρα που είμαι στον αέρα πέφτει και το δεύτερο.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι εμείς είμαστε στον αγιασμό της πρώτης γυμνασίου στην Ευαγγελική σχολή τότε και μπαίνω στο σπίτι και φωνάζω μαμά, έπεσε αεροπλάνο σε ένα κτίριο. Μου λέει, μάνα μου, μπούρδες, τι θα είχε γίνει. Και ανεβαίνει και την ώρα που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια πέφτει το δεύτερο.
0: Απίστευτο, παιδιά.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι το είδαμε live, έτσι. Το είδαμε live. Και επειδή εγώ είμαι κινηματογραφικός, το γνωρίζετε αυτό εδώ, οι fans της εκπομπής. United 93. Πολύ ωραία ταινία. Σχετικά φυσικά,
0: ναι,
1: με το
0: δημοκρατικό
1: κλίμα.
0: Η Νέα Υόρκη, επειδή αυτή η μέρα είναι συγκλονιστική και όλος ο κόσμος θα θυμάται για πάντα, ειδικά τώρα εκεί σήμερα έχουν κάνει από χθες ή από προχθές αυτό με τα ντρόουν. Οι δίδυμοι πύργοι υψώθηκαν, συσσαγωγικά το υψώθηκαν, στον ουρανό από 2.977 ντρόουνς. Κάθε ντρόουν συμβόλιζε ένα από τα θύματα.
1: Ήτανε τόσα και τα θύματα και να πούμε...
0: Αν πείτε να το ψάξετε, είναι συγκλονιστικό το θέαμα.
1: Και πάρα πολύ συνέλληνες.
0: Από την Τρίτη είναι αυτό.
1: Και πάρα πολύ συνέλληνες από εγώ, Ελληνοαμερικάνοι ήταν στα θύματα. Είχαμε και εμείς στην οικογένεια ένα πολύ μακρινό ξάδερφο που είναι εκεί στην Αμερική οικογένεια. Μου το είχαν πει πρόσφατα, δεν το γνώριζα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, έγινε, συνέβη. Μετά οι εξελίξεις που ακολούθησαν φέραν περισσότερα θύματα, γιατί δεν σταμάτησε και ποτέ για μένα αυτή η 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, τους 35 βαθμούς ξεπέρασε η θερμοκρασία την χθεσινή ημέρα. Μιλάμε τώρα ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Συγγνώμη,
0: δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά περιμένω αυτό το κύμα που λέει του βαρύ χειμώνα που θα έρθει.
0: Είπε πότε. Έλεγα στον Αντώνη ότι μου το έπεσε αυτό και μου είπε να σε κοροϊδέψω.
1: Όχι, εγώ το είδα στον Γκαζέτα. Να τα πω, να τους δώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Που λέει πολύ, ένα σπάνιο κύμα, λέει, βαρύ χειμώνα, λέει, βαρύ
0: χειμώνα. Χριστούγεννα ή
1: όχι,
0: τώρα.
1: Χριστούγεννα. Τώρα, λέει, θα μπει, λέει, από εβδομάδα σε εβδομάδα, λέει, πολλές βροχές. Έντονα, λέει, φαινόμενα, τα οποία δεν ξέρουν και πόσο θα κρατήσουν.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα δεν θα έχει 35, θα έχει 30 όμως.
1: Hey, το λες, μια πτώση. Το λες.
0: Αύριο θα είναι πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Επίσης, αύριο στη Βόρεια Ελλάδα δίνει βροχές το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Αύριο Σάββατο δίνει βροχές και είναι η συναυλία του Ρέμου αύριο.
1: Δεν τον θέλει αυτή η συναυλία.
0: Είναι και πάνω από 100.000 κόσμος θα πάει. Επίσης πάει και ο Ανδρουλάκης αύριο στη ΔΕΘ. Γουρλής ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε Αντώνη, ξέρω και για τον Ενικό τώρα.
0: Ο Αντώνης ποιος είναι?
1: Ο Ρέμος.
0: Α, νόμιζα ο άντρας μου.
1: Μήπως να το σκεφτείς λίγο, να το πας για την άλλη εβδομάδα.
0: Τη Δευτέρα θα έχει 30 βαθμούς με συννεφιά και την Τρίτη 29 και όσο πάει πέφτει, αρχίζει λίγο να φεύγει αυτή η ζέστη η έντονη. Δεν είναι ότι φθινοποριάζει στο φουλ, έτσι. Αυτό, λοιπόν, τι είναι?
1: Καλά, να σου πω,
0: το τελειώσαμε τον καιρό.
1: Μιας και είπες τώρα για τον καιρό, να σε πάω λίγο πίσω. Το άλλο τον χαμό τον έχεις δει στην Αμερική που έχει γίνει? βγήκε ο Τραμπ και είπε, πάλι μια ψεύτικη ιστορία. Όχι, μια ψεύτικη ιστορία.
0: Θα δώσει χρήματα όποιο τον ψηφίσει στην ενδιάμεση εκλογές.
1: Όχι, αυτά. Άλλο. Ότι λέει ήταν εκεί στην 11η Σεπτεμβρίου και τον είχαν σώσει, λέει, δύο πυροσβέστες, τον σηκώσαν κτλ. Τελικά αποδείχνει ότι ήταν μούφα η ιστορία.
0: Τραμπ είναι. Ό,τι θέλει λέει. Λοιπόν, είμαι Γιώργο Μαζονάκη και το ένα κενό θέλω να παίξουμε. Ή το μου λείπεις, το μου λείπεις, το ένα κενό θα το βάλουμε στη συνέχεια. Το μου λείπεις λοιπόν αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγο. 693-610-102.2 στο Viber, σας περιμένουμε. Ναι, πάμε, ναι. Για ξεκίνα το.
1: Έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι σήμερα, παιδιά. Ηρεμήστε, θα το βρούμε.

0: Ο Θοδωρής Φέρης την 3η 22 του Σεπτέμβρη 9 το βράδυ έχει συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν παρουσιάζει τον υπέροχο Θοδωρή Φέρη στην πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Θα τραγουδήσει μεγάλες και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στην Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Είναι μια μοναδική συναυλία, πάρα πολύ ωραία, με εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber, γράφεις Φέρης κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στον Σφαίρα στο Viber 693-610-1022.
1: Πολύ ενδιαφέρον να ξέρεις αυτό.
0: Η συναυλία αυτή.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται χαμός ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις που έχουμε. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις.
1: Έχουν ξεφύγει γενικά.
0: Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, ο δικηγός, ο κ. Λικούδης της οικογένειας, ζητάει αναβάθμιση. Μάλλον θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πέφτουν σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζω οι δύο γιατροί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ρελίνα, λίγο εσύ που τα έχεις παρακολουθήσει περισσότερο αυτά. Ο ενδεχόμενος δόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ότι...
0: Δεν έχω νομικές γνώσεις. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό που ουσιαστικά εννοούν είναι ότι γνώριζαν, γιατί τώρα είναι και το θέμα της ώρας. Δηλαδή, η γιατρός λέει ότι ήρθε 4-4 και οι κάμερες δείξαν ότι είχε πάει από τη μία.
1: Πριν πάντως που έβλεπα λίγο Ευαγγελάτο, ο σύζυγος τώρα τα ρίχνει όλα ξεκάθαρα.
0: Είχα πάει για φαγητό, λέει ο σύζυγος. Ήμουν σε πανικό, λέει η γιατρός. Λέει ότι ο λόγος που πέφτω σε αντιφάσεις από την αρχική μου κατάθεση ως τώρα είναι γιατί ήμουν σε πανικό.
1: Εντάξει, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Εγώ μπορώ να το πιστέψω αυτό, ότι πανικό.
0: Έχουμε θάνατο, παιδί μου, τι εννοείς.
1: Ρε παιδί μου, ναι, απλά σου λέω, άμα δεν ήταν γιατρός η γυναίκα, μπορεί να της ήρθε πανικός.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο με τις ιατρικές κλινικές.
1: Παραϊατρικές.
0: Με το τι συμβαίνει σε αυτές τις ιατρικές κλινικές, τι πιστοποίησεις έχουν δοθεί, τι έλεγχοι καταρχάς γίνονται. Εγώ τα ονόματα που έχω ακούσει, που φημολογείται ότι πήγαιναν εκεί, είναι θα σας πέσουν τα μαλλιάματα.
1: Τι
0: άμα...
1: δεν μας πέσουν, καλά. Από το πρωί λένε, όχι αυτοί που ήταν μέσα οι άνθρωποι ασθενείς, και πόσοι ήταν.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας κύριος.
1: Και πόσοι άλλοι, λέει, σε συνέδρια πήγαινε την κυρία, μιλάει για τα μηχανήματα. Πρώην νυν υπουργοί ήταν δίπλα της, λέγανε «Ουά, συγχαρητήρια για το έργο σας».
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε το σοκαριστικό είναι ότι δεν μιλάμε για μια θεραπεία. Δηλαδή, στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας ασθενής του ιατρού, που πήγε μάλλον μέσα στο έτος, νομίζω το Φλεβάρι, γιατί ήθελε να δυνατήσει, πήρε το γιατρό του τηλέφωνο και του είπε ότι πήγα εκεί και μου πάνε να κάνω αυτό, και του λέει φύγε από εκεί τώρα, θα πεθάνεις.
1: Τρέχοντας.
0: Αυτό που σου πρότεινε είναι αιμοκάθαρση. Λοιπόν, η θεραπεία κόστησε 6.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για μια θεραπεία 100-200 ευρώ. 6.000 ευρώ. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι. Και δεν ξέρω τώρα ο έλεγχος, ποιος, πού, πότε. Έχει ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο και δεν θα κλείσει εύκολα.
1: Όχι.
0: Και ελπίζω να μην κλείσει. Και ο λόγος, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα που λένε ότι έφυγε ο άνθρωπος και όλοι ασχολούνται με την κλινική αυτά. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί κόσμοι τον κινδυνεύει από όλα αυτά. Και μπορεί να σωθεί κάποιος άνθρωπος που θα πήγαινε σε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν ήμουν αδική κλινική που λειτουργούσε έτσι. Φαντάζομαι, όχι, φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν και άλλες κλινικές στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να σωθεί άνθρωπος που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και εμένα μου συνέβη προχθές με την είδηση του Γιώργου Μαζονάκη, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ψέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαβάλουν τη μνήμη ενός ανθρώπου και θα πάνε να πούν το οτιδήποτε.
0: Α, γιατί... εννοείς ψέματα για τον τρόπο που πέθανε.
1: Βεβαίως, γιατί και κάποιοι βγήκαν και βγάλανε και συμπεράσματα το πώς πέθανε. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη Γη τα επόμενα χρόνια ή τα χρόνια τα οποία θα ζήσουμε εμείς ή μπορεί να μην τα βιώσουμε, νομίζω μας αξίζει. Νομίζω μας αξίζει. Έχουμε αποτύχει λίγο σαν ανθρώπινο είδος πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, με το που γίνει κάτι, αμέσως θα σηκωθούν τηλέφωνα και θα πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους ο καθένας, θα φτιάξουν ιστορίες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για διαπράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για καταθέσεις.
1: Δεν λέγα το συγκεκριμένο.
0: Μιλάμε τώρα ότι
1: μιλάω για ανθρώπους που
0: πήγαν οι αστυνομικοί, πήραν φακέλους, έχουν τις λίστες των ονομάτων των πελατών, τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι εκεί μέσα. Τι έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση πώς καταλήγει τώρα. Λέω πριν γίνει γνωστή η υπόθεση πώς πάει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, προλάβαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη μία μισή ώρα μέχρι να βγουν οι εξελίξεις που αρχίσαν και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα γενικά το πόσο έχει αποτύχει
0: για μένα. Γιατί στο Παντελίδη τι είχε γίνει.
1: Το ίδιο ακριβώς. Και στο Mad Clip.
0: Και για πόσο καιρό συνεχίστηκε αυτό.
1: Για πάρα πολύ.
0: Και στο Mad Clip. Για σκέψεις τώρα.
1: Δηλαδή είσαι λίγο διάσημος, συμβαίνει το χειρότερο, θα τα πούν όλα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, Παρασκευή απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου 2026, Γιώργος Μαζωνάκης, αμέσως τώρα ένα κενό.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
12: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Θέλεις οικονομία?
1: Θέλεις μασούτι.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Στα Viber 6936 10122.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να στείλουμε πολλά φιλιά στις... στην Έλενα και στην Αναστασία. Το Ελενάκι, θέλει το Έλενα δεις. Βεβαίως, η Μαριάνθη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Ανδρέας, η Αναστασία, ο Βαγγέλης. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Κάτι θέλεις να μου πεις και...
1: Τώρα πάει.
0: Σε διάκοψα.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχουμε και αλλαγή ώρας, να ξέρετε. Αλλάζει η ώρα, δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι. Αλλάζει την Κυριακή 25 του Οκτώβρη.
1: Ποτέ 25.
0: Ναι, πάει μία ώρα πίσω.
1: Αργία ακόμα.
0: Το πίσω είναι ωραίο. Το μπροστά είναι που μας ενοχλεί.
1: Το πίσω είναι ευρώπικο.
0: Το πίσω εννοώ ότι κοιμόμαστε παραπάνω, Θανάση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Με νευριάζει, Θανάση, το ξαναπεί.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Σήμερα βρήκες, Θανάση. Λοιπόν, ο δουλευταράς. Ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Είναι το βάψιμο. Το είπε και ο Θανάσης προχθές. Εγώ διαφωνώ με αυτό, βέβαια. Δεν είναι το βάψιμο τώρα, είναι το βάψιμο το Πάσχα. Η πιο δημοφιλής εργασία το Σεπτέμβρη είναι η γενική καθαριότητα και ό,τι έχει να κάνει με μικροεπισκευές. Δηλαδή, πρίζες που έχουν βγει προς τα έξω, σοβατεπί που μπορεί να είναι. Να έχουν πέσει. Τι εννοείς?
1: Όλα αυτά γίνονται καλοκαίρι.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου? Τι έπαθε? Ξαφνικά εκεί που καθότανε, άρχισε να σκάνε τα πλακάκια.
1: Μου έχει συμβεί. Από τη ζέστη. Μου έχει συμβεί πριν 5 χρόνια. Χέστηκα πάνω μου.
0: Μιλάμε σαν να πυροβολούσε κάποιος μέσα στο σπίτι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας το περιγράψω αυτό. Ήτανε 12 το βράδυ. Είχε τρομερή ζέστη. Εγώ είμαι πρωτόροφο πάνω από την πιλωτή.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Και αυτός τώρα το είπατε, μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι, είσαι στολή, διαστολή. Λοιπόν, είχε κάνει 40 εκείνη τη μέρα. Ήτανε και γραφή μου τα πλακάκια, μάλλον, από ό,τι φάνηκε. Είχε ξεραίνεται από κάτω η κόλλα. Οπότε αυτά υπάρχουν και συμπιέζονται μεταξύ τους. Και ξαφνικά έτσι. Είχα βάλει air condition, είχε παγώσει. Ή όχι. Ήτανε χειμώνα, τώρα το θυμάμαι. Και είχα βάλει τη σόμπα από πάνω. Λοιπόν, και είχε πάρα πολύ κρύο. Και επειδή είχα βάλει τη σόμπα και τα ζέστανα από το μάτι, ξαφνικά 12 ώρα το βράδυ, βλέπαμε και θρίλερ. Ακούς. Μέσα στο σκοτάδι να μου έρθει ένα σύγκριο, κατέβηκε και έμεινε εκεί κάτω, ρε. Δεν έβγαινε, ούτε αυτή δεν βγήκε. Απλά είμαι μελέρωσε μόνο.
0: Και λέω τώρα. Τι λες!
1: Χαίστηκα πάνω μου, τι να μην το πω. Ντράπηκα τόσο πολύ εκείνη την ώρα και λέω τώρα θα έρθει να μου πάρει την ψυχή. Ανοίγω το φως. Είχα γίνει άσπρο. Και βλέπω τα πλακάκια σαν πυραμίδα.
0: Επειδή εμένα μου το περιέρεψε το τηλέφωνο, είχαν βγει από τη θέση του.
1: Σαν πυραμίδα σου λέω, είχαν σηκωθεί. Ναι. Καμιά 15 πλακάκια.
0: Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστικό. Σου συμβεί αυτό, εσύ τα 10 ευρώ θα σου φύγουν τα δόντια. Ρε, μιλάμε τώρα. Άστο, μου πέσανε οι τρίχες. Από τότε έχω καραφλιάσει.
0: Δουλευταράς, λοιπόν. Για όλα αυτά που περιγράφουμε, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ.
1: Αχ. Και να πάτε, παιδιά, και από την Novibet, γιατί το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με νέα προσφορά γνωριμίας 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα, όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει ξέχαστη. Τι περιμένεις? Ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr /στοίχημα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Μας στέλνετε μηνύματά σας, μας ακούτε και από το διαδίκτυο όσοι είστε πιο μακριά από εμάς. Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application. Παιδί της νύχτας αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.
1: Αγαπημένο μου.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
0: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Να στείλω μια καλησπέρα και ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αντωνάτο, το δημοσιογράφο διευθυντή του yupi.gr, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Έχει πάρα πολύ δίκιο βέβαια, αλλά λέει δεν έχουν και ευθύνη οι ασθενείς που πάνε και εμπιστεύονται τον καθένα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι κουβέντα να γίνεται. Καλή σεζόν, Κωνσταντίνε μου, αγαπημένε μου. Έχουν ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει όμως πρώτα-πρώτα η ευθύνη στον έλεγχο.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, εγώ διάβασα τώρα εδώ ότι δεν υπήρχαν ασθενείς. Ήταν όλοι ο ένας με τον άλλον.
0: Μπορούσες να πας εκεί λέει μόνο από σύσταση.
1: Αυτό. Άρα κάποιον εμπιστεύεσαι. Και άμα είναι και βαριά τα ονόματα, το εμπιστεύεσαι το βαρύ το όνομα. Λες,
0: αυτός πήγε ο Μαζονάκης. Για να πήγε ο Μαζονάκης.
1: Μπορώ κι εγώ. Ναι. Αφού τα έχω, θα τα κάνω.
0: Σου πήγε... λέει τώρα. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει ανοίξει τώρα ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι αν μπορεί κάποιος να προστατευτεί από αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευκολόπιστος, θέλεις, είναι άνθρωπος που μπορεί να μην έχει γνώση, οτιδήποτε. Σίγουρα υπάρχει και ευθύνη.
1: Άνθρωπος...
0: Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάς, Κωνσταντίνε μου και εσύ Θανάση, αν ας πούμε μου έλεγε μια φίλη μου, καλά πήγαινε εκεί, θα σε κάνουν νιάτο. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω το γιατρό μου, να του πω γιατρέ, το και το. Και στην τελική, παιδιά, μιλάμε για 6.000 θεραπεία.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ποιος?
1: Και δεν είναι θέμα, ρε παιδί μου, μόνο ευκολοπιστίας. Δηλαδή, μπορεί να. Μια άλλη κλινική, δεν λέμε τώρα για αυτή. Να είναι μέσα σε μια εγκληματική οργάνωση, να σε πιάσουν εσένα που έχεις ανάγκη για κάτι και να σου πούνε, ξέρω αυτόν τον τάδε, με τόσα λεφτά θα σε σώσει. Άμα θες να σωθείς, θα τα δώσεις. Άρα δεν έχει να κάνει ότι είσαι εύπιστος. Έχει να κάνει ότι πας σε μια κλινική. Τελείωσε. Εκεί έρχεται το κράτος και του ρωτάμε τώρα του κράτους, πόσες άδειες έχεις δώσει, τι πιστοποιήσεις, τι ελέγχους έχεις κάνει, ποιος εις άνοιξε αυτές τις κλινικές, τα εργαστήρια, τα φάρμακα, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά τώρα. Λέει το φαρμακείο ήταν.
0: Με ένα
1: σε
0: συγκεκριμένο κλιμάτι. Συνεργαζόμενο φαρμακείο, όπου υπάρχουν συνταγογραφήσεις μέσα της συγκεκριμένης ιατρού, που αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια από τον ΕΟΒΓΙ, έκανε δικά του φάρμακα. Τώρα μιλάμε, έχει δρόμο χιλιομέτρων.
1: Και δεν μιλάμε τώρα για καμιά κλινικούλα αυτό που είπε η Ελίνα τώρα κάπου στην Άνω Ραχούλα. Μιλάμε τώρα στο κέντρο στο Κολωνάκι, που σου ζήτησε για 6.000 το τρύπημα. Άρα φαντάζομαι τώρα. Τι γίνεται, παιδιά, σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πραγματικά είμαστε στη τύχη, ζούμε.
0: Λοιπόν, μου στείλει η κόρη μου ένα μήνυμα, αλλά δεν ξέρω τώρα πρέπει να το πω στον αέρα, αν ισχύει.
1: Μισό λεπτάκι,
0: ναι.
1: Τη γνώρισα παιδί γυμνασίου, τελειώνει φέτος. Άρεσε.
0: Ναι. Μου έστειλε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών.
1: Ισχύει από τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Από τώρα.
0: Λέω, αγάπη μου, γιατί την έχει πιάσει στο μάχη της τώρα.
1: Το έχετε αγχώσει το παιδί. Το και τα
0: βγήκε, όντως βγήκε, παιδιά. Ναι, βγήκε.
1: Για πες τα.
0: Λοιπόν, Πανελλαδικές 2027. Καλή σχολική σεζόν. Πω, παιδιά. Τώρα αυτό, επειδή εγώ το συνδυάζω και λίγο με τις εκλογές. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το 23, αν θυμάμαι καλά, οι εκλογές είχαν γίνει πρώτη Κυριακή προ-Πανελληνίων και η δεύτερη Κυριακή μετά Πανελληνίων. Έτσι δεν είναι, καλά,
1: νομίζω,
0: δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω έτσι.
0: Τώρα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών το ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λέει ότι ξεκινούν 28 του Μάη. Με βεβαίως την έκθεση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πρεμιέρα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έτσι. Μετά είναι 28 Μαΐου, 31 Μαΐου, 2 Ιουνίου και 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου το βράδυ θα κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Πόπο, μα...
0: Ό,τι φαντάζεστε.
1: Δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να σε χαμάνα. Δηλαδή, το έχει προπονήσει τόσο πολύ, από τώρα το λέει.
0: Σκέψου το βράδυ της 4ης του Ιούνιου.
1: Αχ, Σοφία μου, δύναμη. 10 μήνες είναι, θα περάσουν πολύ γρήγορα.
0: Άρα, και
1: θα
0: σου λείπουν οι κολλές μετά. Χριστέ μου, τι
1: το έχουμε... παιδί ρε εσύ, τι έχεις να τραβήξεις. Εσύ έχεις βάλει ήδη την κασέτα, τελείωσε.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για πανελλαδικές, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και δεν τελειώνουν, ούτε ξεκινούν κάτι στις πανελλαδικές, ούτε αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, έτσι. Και όπως έχω ξαναπεί και το λέω και στην κόρη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε το δρόμο σας. Έτσι, όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου εκεί υπάρχουν 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, τα πάντα. 2-10-32-23-62 τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. Σε Αγία Παρασκευή, Σταδίου, Περιστέρη και Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. www.delta360.gr.
1: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπε στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Ώρες μικρές από τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Γιώργος Σαμπάνης και Ελεάνα Βραχάλη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Σήμερα λοιπόν απόγευμα Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε τον κόσμο.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είμαστε ραδιόφωνο και επειδή είμαστε και 25 χρόνια μετά τους διδήμους πύργους, θα σε πάω τώρα εδώ σε μια λίστα που εγώ δεν την ήξερα ότι υπήρχε. Του Clear Channel Communication, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα για 1200 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Νέα Υόρκη. Άκου πώς έχουν εκεί. Τέλος πάντων, σου λέει υπάρχουν 164 τραγούδια που απαγορεύτηκαν μετά την επίθεση στους διδήμους πύργους.
0: Ποια?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά τραγούδια μέσα. Λοιπόν, όπως Three Doors Down, Duck and Run, το ACDC, η μισή δισκογραφία του, Shot Down in Flames, Dirty Deeds, Highway to Hell.
0: Και παγορεύεται να παίξουν.
1: Παγορεύεται, δεν παίζουν. Λέει, από τότε δεν τα έχουν ξανακούσει στο ράδιο. Το Safe in the New York City, εντάξει, λογικό. TNT, Hell's Bells, όλη η δισκογραφία των Rage Against the Machine, Alice Morrissey, Animals, έχει Beatles μέσα. Έχει Billy Joel, έχει Blue Oyster Cult, Bobby Dylan. Ενώ μεταξύ αυτό μου έκανε περιέργεια, ρε παιδί μου. Έχει και κάποια τραγούδια που το Knocking Heaven's Door. Δεν το παίζουν, λέει, τα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή, τι λογοκρισία κάνουμε στην τέχνη. Δηλαδή, τώρα με ένα τραγούδι θα τ' άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο και θα ένιωθα στενάχωρα για την επίθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τον συνδυασμό που κάνουν στην Αμερική με μερικά πράγματα.
0: Εγώ τώρα, μιας και το λες αυτό για τα ραδιόφωνα, είχα ακούσει μια ιστορία που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ο Elvis Duran, από τους πιο διάσημους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Αμερική, έχει το Elvis Duran and the Morning Show στο Z100, Νέα Υόρκη. Τι έπαθες, καλέ?
1: Συγγνώμη.
0: Τρώμαξα, καλέ.
1: Πνίγηκα με τον άρδεξο, τι μπούτζα είναι αυτή σήμερα.
0: Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, ο Elvis Duran γενικά τότε, από ό,τι θυμάμαι, διορθώστε με όσοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία, γενικά είχε σκοπό να παρατήσει το ραδιόφωνο. Δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Είχε χάσει τον ήρμό του, είχε χάσει. Γενικά δεν ήταν.
1: Να καμπήσει η ζωή,
0: κάτι δεν είχε. Λοιπόν, την ημέρα τη 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η εκπομπή που έκανε ξεκίνησε με μια ανάλαυση θεματολογία. Συζητούσαν εκείνη τη στιγμή αν το φλερ θεωρείται απιστία.
1: Άκου τώρα θέμα που είχαν οι άλλα παιδιά.
0: Το σύντο λοιπόν του Z100 βρισκόταν τότε στον 40ο όροφο ενός κτηρίου και είχαν απευθείας θέα στους δίδυμους πύργους. Και κάνανε εκπομπή.
1: Σκέψου λίγο, γιατί τα έχουμε δει τώρα λίγο και αυτά με τις κάμερες που έχουν βάλει μετά με τα χρόνια και αυτοί φυσικά στο ραδιόφωνο, αυτοί το ξεκινήσανε. Βλέπαμε τώρα τα πλάνα που ουρανοξύσες που βλέπουν όλη τη Νέα Υόρκη. Οπότε φαντάζεσαι τώρα αυτή τη θέα που είχαν απέναντι στους δίδυμους πύργους ξαφνικά.
0: Και μιλούσαν για το φλερ, την απιστία και αυτά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τα τηλεφωνήματα δέχτηκε τις πρώτες αναφορές για καπνό. Συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μπροστά του κάτι συγκλονιστικό. Όλη η ομάδα σταματάνε τα πάντα, σταματάνε μουσικές, όλη τη ροή, και κατευθείαν γυρνούν σε τηλεοπτικό κανάλι τοπικό, το Fox 5, για να ενημερώσουν το κοινό. Έτσι. Όταν ο πρώτος πύργος κατέρασε μπροστά στα μάτια τους, η ομάδα εγκατέλειψε το στούντιο για λόγους ασφαλείας και έχει πει ο Duran σε συνεντεύξεις του αργότερα ότι την προηγούμενη μέρα είχε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη και ήταν απογοητευμένος από τη δουλειά του. Ότι δεν κάνω κάτι σημαντικό, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Η τραγωδία όμως 11 Σεπτεμβρίου τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη δύναμη και τη σημασία του ραδιοφώνου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος εκείνη τη στιγμή συντονιστήκε στο ραδιόφωνο για να μαθαίνει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια τους. Έλεγαν τι βλέπουνε.
1: Ναι, γιατί ήταν η περιγραφή, είναι αλλιώς το, παιδιά, οι ειδήσεις, η κάμερα, έτσι, είναι αλλιώς το βίντεο.
0: Και εκείνη τη στιγμή, λέει, συνειδητοποιώ μετά από αυτή την τραγωδία ότι είναι τόσο, έχει τέτοια δύναμη το ραδιόφωνο, το έχει τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος, σε ό,τι στιγμή της ζωής του και αν βρεθεί, που δεν πρόκειται να σταματήσω. Και έτσι θα τα παράταγε. Απίστευτο.
1: Είναι ξεστινή αμεσότητα που σου δίνει το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, γιατί νιώθεις πιο ασφαλής σηκώνοντας το τηλέφωνο και μιλάς με τον παραγωγό. Αμέσως ξεχνάς ότι σε ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε γίνεται κάτι πολύ πιο προσωπικό αμέσως το ραδιόφωνο και γι' αυτό έχει τη συντήρηση όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, προχωράμε και νομίζω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Χρόνια πολλά, Πετράνη.
0: Και το είδα στον Σφαίρα. Θα σας πω αμέσως. Ο Πέτρος Ιακωβίδης γεννήθηκε, κάτσε να δω. Αύριο έχει γενέθλια. Συγγνώμη, 12 Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως αύριο δεν θα είμαστε εδώ, ας το πούμε.
1: Προλάβαμε.
0: Early happy birthday. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα Σ' αγαπάω όπως είσαι από τον υπέροχο Πέτρο Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αγαπώ σημαίνει άγα και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όπως, ε.
2: Ο Σφαίρα 102-2 αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρα.
2: Η φωνή, τα τραγούδια.

0: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
19: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
20: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
19: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
21: Σε

0: Αγία Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
7: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Θοδωρή Σφαίρη και πώ να κοιμηθώ από το παρέα στον Σφαίρα. Αυτό το παρέα στον Σφαίρα έχει πραγματικά δημιουργήσει πάρα πολλά συναισθήματα. Αν θέλετε να δείτε ξανά το επεισόδιο με τον Θοδωρή ή όποιο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη, μπείτε στο YouTube, στον Σφαίρα 102,2 στο κανάλι και δείτε όποιο επεισόδιο θέλετε από την αρχή, χαλαρά, όμορφα, να ηρεμήσετε, να αισθανθείτε, να τα αφιερώσετε τραγούδια βεβαίω κάπου. Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ηλεκτροματιστή, ό,τι και αν χρειάζεσαι, έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο. Μην ρωτάς δεξιά και αριστερά. Στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, και διαλέγεις βεβαίως μετά με σιγουριά.
1: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει το καφέ Μπρασίτα, σε παρακαλώ. Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπητήριο στην Ομόνοια. Ο αγαμένος φραπές και ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπρασίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
0: Κάτι, δεν ξέρω, παλινδρόμη. Η παλινδρόμησή σου μου είχε λείψει, να ξέρω.
1: Και εμένα η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, με πιάνει πάντα με εδώ, με αγχώνεις.
0: Με όσο καιρό ήμασταν εδώ μαζί αυτά τα δύο χρόνια, έτρωγες και
1: τώρα
0: σε έπιανε. Τώρα με το νερό. Απλό με το νερό.
1: Έχει
0: κανείς...
1: μείνει, έχει μείνει.
0: Δεν τρως. Δεν τρως.
1: Δεν φαίνομαι.
0: Ο Αρακάς εχθές.
1: Βάρεσε.
0: Από τώρα μέχρι το 10.
1: 9.
0: Έλα.
1: 8 βασικά. Δεν έχει πολύ σάλτσα. Ήταν λίγο στεγνός, ρε γάμο του.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ. Τι λέει ο Hot Greek από Νέα Υόρκη, ο Βασίλης και ο Γιάννης.
1: Φιλιά στη Νέα Υόρκη, με ακούει πάλι η οικογένειά μου. Είναι πολύ χαρούμενη. Λέει επιτέλους, λες ακόμα.
0: Επειδή μιλούσαμε για τους δίδυμους πύργους πριν, ήμουνα κοντά εκείνη την ημέρα. Περπάτησα 4 ώρες για να πάω σπίτι αξέχαστο.
1: Καλά, είναι.
0: Λέει ο Βασίλης.
1: Κοίτα, σου κάτι, είναι κάτι το οποίο θα το θυμούνται για πάντα όσοι το ζήσαν, έτσι. Ήταν εμπόλεμη ζώνη.
0: Λοιπόν, ο Μάριος, θέλω το είσαι φοβερή να ανέβει η ψυχολογία μας όπως όταν τον ακούγαμε live. Είμαι εκείνος που σου είχα στείλει μήνυμα. Ο Μάριος, αν θυμάμαι καλά, μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο TikTok που σας το διάβασα χθες, που το έμαθε για την απώλεια και τον χαμό του Μαζονάκη από εμάς εδώ. Και κότεψε να έτσι. Να...
1: Μας άκουγε live. Άνθηκε,
0: μας άκουγε live. Η Αναστασία, η Ειρήνη, όλοι εσείς στον Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, που το έχει ζητήσει η Αναστασία από νωρίς, ένα θαύμα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Απόγευμα Παρασκευής, λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη. Και ο Αύγουστος, παιδιά, είναι ο πιο ζεστός Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά.
1: Κοίτα, νομίζω το ζήσαμε όλοι φέτος.
0: Πού σε βρήκε ο Αύγουστος?
1: Εμένα με βρήκε ο Αύγουστος σε πολλά μέρη. Με βρήκε γύρω-γύρω όλα.
0: Που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά.
1: Κοίτα, νομίζω το ζήσαμε όλοι φέτος.
0: Πού σε βρήκε ο Αύγουστος?
1: Εμένα με βρήκε ο Αύγουστος σε πολλά μέρη.

0: Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω ένα στήθος αντρικό μάσπρες τρίχης από πάνω μου, ρε. Και λέω, τι έγινε, και ανοίγω τα μάτια μου και ήταν στην άμμο. Και λέω, σε καλά παλικάρ μου και σηκώνουμε και...
1: Ξέρεις ο άνθρωπος.
0: Και λέω, τι έγινε, μου λέει, ζαλίστηκες, έπεσες. Τρόμαξα να σε βγάλω.
1: Φοβερό όμως αυτό, Θανάση, που λες, εγώ αγχώθηκα τώρα.
0: Αγχώθηκες και ζαλίστηκε και φέτος. Και αυτό επειδή με χτύπησε ο ήλιος κατά κούτελα. Ποτέ χωρίς αντιλιακό, παιδιά.
1: Η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους είπε ότι ο Αύγουστος που ζήσαμε, αυτός που μας έφυγε πριν λίγες μέρες, είναι ο πιο θερμός στον κόσμο όλων των εποχών.
0: Μα συγγνώμη, δεν έβλεπες.
1: Όχι στην Ευρώπη.
0: Δεν έβλεπες τι γινόταν Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία.
1: Καλά, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω, ήταν ζεστός ο Αύγουστος. Έχω την αίσθηση ότι πριν από 2-3 χρόνια ήταν πιο ζεστός.
0: Όχι, Ελίνα, όχι. Γιατί εδώ ήταν σταθερό το 35. Ήταν πάρα πολλές μέρες το 35. Δηλαδή ακόμα και τώρα. Μπαίνω στα μάξια, έχει 36
1: βαθμούς. Καλά, αν θα φθινοποριάσει από Δευτέρα, το άκουσα από το πισούζι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είχα βρει ένα κολπάκι και είχα έπαιρνα σε πολυμπάκ πάγο στο αυτοκίνητο και το έβαζα στο air condition μπροστά του αυτοκινήτου και για κάποιο λόγο νομίζω ότι δούλευε αυτό.
0: Και όταν έβγαινε στο air condition.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, φρόντιζα να είμαι στο ραδιόφωνο όλη μέρα. Με τα air condition.
0: Έγραφε εκπομπές. Άσε, Ελίνα, του λεφτάρου.
1: Λοιπόν. Το θέμα όμως είναι ότι ο χειμώνας είναι πρώτον πυλών. The winter is coming, που έλεγε και ο Τζον. Ο Σνόου δηλαδή.
0: Ήρθε.
1: Φυσικό αέριο Ελλάδος, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, 19 και 20 Σεπτέμβριο έχουμε το Green Weekend 2026. Πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού με θέμα το νερό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά. Και έχει πολύ ωραίες δράσεις ετοιμάσει, δημιουργικές για μικρούς και μεγάλους. Θα γνωρίσεις την τέχνη του εμπρού για να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Όταν ακούω και διαβάζω τέτοια κείμενα, πάντα σκέφτομαι, να, κάτι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να μην είναι στο κινητό. Ξέρεις, είναι αυτό. Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
0: Έχετε τα μάτια σου ανοιχτά στους δρόμους Αθήνας για το λεωφορείο της Πόλο.
1: Μην βαριέσαι.
0: Δεν βαριέμαι.
1: Πιο Θανάση.
0: Ωραία, κάτσε, έχει ζήκιο γιατί σήμερα ήταν και η πρώτη τους μέρα. Κάτσε να τους δώσω μια ένεση. Άνοιξε τα σχολεία σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Πώς το λέγεις λίγο, πώς το λέγεις στο κινηματογράφο. Πιο χαρούμενα, πιο χαρούμενα.
0: Έχει τα μάτια σου ανοιχτά στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί το λεωφορείο της Πόλο κυκλοφορεί και μοιάζει δώρα. Από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε το. Η φωτογραφία στο Instagram με tag papakipolo.bugs. Θαυμαστικό. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής σου. Αξίας έως 120 ευρώ. Το είδες? Μην το αφήσεις να φύγει. Βγάλε κινητό, τραβά φωτογραφία, tag Πόλο και μπες στη κλήρωση. Πόλο, δες το, φωτογράφησε το, κέρδισε όλο διαγωνισμό στο polo.gr. Μην βάλετε θαυμαστικό papakipolo.bugs. Εγώ το πρόσθεσα.
1: Θαυμαστικό που έβαλε το tag.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός.
0: Εντάξει, το είχα εδώ, είναι και αυτό μαύρο. Βαρέθηκε να το κάνει μπόλτα αυτό που φτιάχνει το κείμενο. Εγώ φταίω.
1: Στην Εύη τα λες αυτά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέ εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Plus Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: τρίτη και τελευταία ώρα, απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 είναι ο Θανάσης, είναι η Ελίνα, είναι καθημερινά το απογευματινό του σφαίρα 102,2 και ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται να συνευρεθείς ερωτικά σε δημόσιο χώρο.
1: Να σου πω, αυτό είναι νόμος του κράτους.
0: Ο Χριστός, τι εννοείς?
1: Αλήθεια είναι νόμος.
0: Δηλαδή τι μπορείς να κάνεις έρωτα στο δημόσιο χώρο?
1: Να το συζητήσουμε λίγο. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν σου έχει έρθει ποτέ η πέθρια ή η όρεξη?
0: Θανασί.
1: Μα συγγνώμη, αν οδηγάς 9 ώρες.
0: Περίμενε λίγο.
1: Θα το βάλεις τώρα τσάτ. Έλα, Λιάγκα.
0: Ναι, γεια.
1: Χαιρετάκια όμως.
0: Εγώ έχω άντρες, τι έχεις?
1: Γυναίκα.
0: Άγινε. Μισό λεπτό, καλέ, μιλάμε το Θανάση. Έχει μια απορία ο Θανάσης, ο φίλος μου, εάν υπάρχει νόμος του κράτους που απαγορεύεται να συνευρεθείς ερωτικά σε δημόσιο χώρο. Τα κάψε.
1: Σκέφτεται.
0: Τι έπαθες?
2: Γιάννη, το ψάχνω αμέσως τώρα.
0: Παίρνει και ανάσα, κοίτα.
1: Σαν και εμένα κάνει.
2: Ναι, αν εννοείς κάτσε, όχι κάτσε.
0: Ορίστε, τι λέει.
2: Το ερώτημα όμως του Θανάση. Περίμενε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας νόμος που να λέει απλά γενικά απαγορεύεται η ερωτική συνέβρεση σε δημόσιο χώρο, αλλά η σεξουαλική πράξη σε δημόσιο χώρο μπορεί να επίπτει σε διατάξεις περί πρόκλησης δημόσιας αγανάκτησης ή προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας. Πρακτικά δημόσιος χώρος.
0: Δεν τον αποχαιρέτησα, συγγνώμη, αλλά κάνουμε ένα διαφορετικό
1: πρόβλημα. Ναι, όχι, κατάλαβα τι θέλω να πει. Δηλαδή, μην το δείξεις.
0: Έλα, μωρέ.
1: Αλλά άμα κρυφτείς καλά.
0: Λοιπόν, σταμάτα λίγο.
1: Συγγνώμη, πρέπει να το
0: δείξεις. Δηλαδή, εσύ σε υπόθυρο χώρο σου έχει έρθει η όρεξη.
1: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Καλά, μια φορά, θα σου πω τώρα κάτι. Είχε έρθει ένα παλικάρι και μου λέει: μου σε γουστάρω να βγάλω μια φωτογραφία και τα λοιπά. Του λέω: να βγάλουμε ένα αδερφέ. Και μου λέει: και μην αγχώνας, λέει. Εγώ σε έχω δει, λέει, και μου σε έχει γεννήσει η μάνα σου. Λέω: πού? Πριν 3 χρόνια. Και μου είπε ένα σκηνικό που τύχαινε να είχα κάνει μια αθλοπαιδεία.
0: Τι σημαίνει τύχαινε?
1: Τύχαινε, ρε παιδί μου, είχε τύχει, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τυχαίνει.
1: Και με πήρε μάτι και μου το είπε.
0: Ναι, ντροπήσου όμως και σένα. Όχι ντροπήσου τον άνθρωπο που σε είδε.
1: Ντροπήσου, μου λέει, μα γιατί σου πει.
0: Ντροπήσου τον άνθρωπο που σε είδε. Ντροπήσου εσένα που το έκανε, Θανάση.
1: Συγγνώμη, είχα κρυφτεί. Μπορεί να ήμουν δημόσιο, αλλά είχα κρυφτεί.
0: Τι λες, στο κρεβάτι σου και στο σπίτι σου, Θανάση.
1: Ξενέρωτα.
0: Λοιπόν, στον Παλί 27χρονο συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και το απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα.
1: Εντάξει, εκεί είναι αυστηρά τα πράγματα και σε κόβουνε. Πάλι κάπου δεν του κόψαν και τίποτα.
0: Λοιπόν, ακριβά πλήρωσε τις πράξεις του ο τουρίστας από την Αυστραλία γιατί πήγε στον Παλί. Λοιπόν, για 10 χρόνια δεν μπορεί να ξαναπάει.
1: Καλά, δεν
0: χάνει και καταγράφηκε καλά από κάμερα ασφαλείας να έχει σεξουαλική επαφή σε δημόσιο χώρο στην είσοδο κατοικίας.
1: Πάντως εγώ.
0: Κάθε μέρα στην πιλωτή μου τώρα να κάνει. Μα είναι δυνατό.
1: Πάντως εγώ κολλητό που έχω που γενικά είναι έτσι traveler και έχει πάει παντού. Συμπλήρωσε την 80η του χώρα φέτος και μου έλεγε πήγα λέει Μπρουνέι. Λέω έλα ρε. Απορία λέει το έχω. Πήγα Μπαλί Μπρουνέι. Πώς ήταν λέει το Μπρουνέι? Λέει χαλιά. Λέει βαρετό.
0: Όσο,
1: λέει, βέβαια ήταν πεντακάθαρο λέει, γιατί λόγω του βασιλιά. Αλλά λέει είναι μέσα στις απαγορεύσεις. Δεν μπορείς αυτό, δεν μπορείς εκείνο, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν, δεν περπατάνε μετά τις 12, δεν τίνονται έτσι. Λέω τι χάλια χώρα, κατάθλιψη.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι σαν και εμάς.
1: Μα συγγνώμη τώρα, να πας κάπου και να μην μπορείς να κυκλοφορείς με την παντόφλα.
0: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Αν για να αλλάξεις μία πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, έχω να σου πω ένα πράγμα. Μην το ρισκάρεις. Καταρχάς, όντως μην το ρισκάρετε, γιατί δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μπαίνεις δουλευταρά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες. Τι σημαίνει σκιτζίδα?
1: Απατεώνες.
0: Δεν κινδυνεύεις ούτε από απατεώνες λοιπόν, ούτε από ηλεκτροπληξία. Σκιτζίδες.
1: Έχουμε πόλικους στην Ελλάδα.
0: Από ποιο όνομα βγαίνει αυτό?
1: Ξέρω, από...
0: Σκίτζο.
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξω μετά. Πάντως κάτσε, γιατί έχουμε και τελευταίες υποθέσεις με πάρα πολλούς σκιτζίδες. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί θα βρεις παιδιά το μέλλον σου. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομές σπουδών. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο στάδιο. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές περιοχής σου σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφεια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: www.delta360.gr.
1: Ναι, delta360.gr. Έλα, σταματάς, να το πω.
0: Κάτι θέλω να σου πω τώρα. Κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα. Α, θα σου το πω μετά το τραγούδι.
1: Καλά, ρίχτω. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102,2 στο μικρόφωνο. Ελίνα Παπηλά, Θανάσης Πασάς και είναι φυσικά το απογευματινό. Λοιπόν, δεν ξέρω, Ελίνα, έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Βέβαια, είχαμε αυτό το οποίο είχαμε και ξεκίνησε λίγο δύσκολα η εβδομάδα μας, αλλά έχουν γίνει και άλλες αλλαγές. Επίσης, τα είπα, έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ο γνωστός στρατηγός του Ολυμπιακού. Τον είδε στον Ευρωπονινή.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είναι το μικρό του, το επίθετό του.
0: Μεντιλίμπαρ είναι το επίθετο.
1: Πώς τον λένε?
0: Σενιόρ.
1: Σενιόρ.
0: Ναι, έτσι τον λέγαμε. Κύριο Μεντιλίμπαρ δεν έχει όνομα.
1: Και άμα θέλω να το πούμε, κύριε Μεντιλίμπαρ.
0: Στο στρατηγό απευθύνεσαι μόνο με το επίθετο και με την ιδιότητα.
1: Γιατί έφυγε, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο. Να μάγκες, είσαι τελείως άσχετη. Τέλος πάντων, στο πόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο νέος προπονητής είναι πάλι Βάσκος, λέγεται Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Έχει γίνει χαμός με αυτόν τώρα στα σοσιαλ.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ, τι να λέω. Περίμενα, αυτό θα σου πω τώρα. Είναι ίδιος, πραγματικά είναι ίδιος, ο Πολυμενέας από το Καφέ της Χαράς.
1: Ο Φούρναρης.
0: Ναι, το θυμάσαι.
1: Ναι, καλά.
0: Κοίτα εδώ. Πραγματικά είναι ultra viral, παιδιά. Οι φωτογραφίες έχουν βγάλει ήδη πάρα πολλά meme. Έχει κάνει και κάτι γραφικότητες που πανηγύριζε με τη Real Sociedad και φώναζε σε κάτι βίντεο. Οπότε πιστεύω είναι ιδανικός για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καμία σχέση με το
0: ελληνικό. Δεν μοιάζει. Χαμός γίνεται, σου λέω. Περίμενα, δεν δεις και τον Πολυμενή από δίπλα.
1: Α, τον έχουν κάνει ήδη.
0: Τώρα το βρήκα εγώ. Δεν βρήκα το συγκεκριμένο meme.
1: Αυτό ποιο είναι?
0: Αυτό είναι ο Πολυμενή.
1: Αυτό ποιο είναι?
0: Αυτό είναι ο ηθοποιό που έπαιζε τον Πολυμενέ.
1: Α, δεν είναι ο τέτοιο.
0: Όχι, αλλά είδε που τσίμπησε.
1: Γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ο ηθοποιό. Άμα ήθελε να το πω, είναι οι ίδιοι, αλλά αυτό που μου έδειξε δεν είναι ίδιο. Μην λέτε τέτοια
0: είναι
1: πράγματα.
0: Ίδιος, είναι ίδιο, είναι ίδιο, αλλά σου λένε και πολύ ταλαντούχο. Θα δούμε τώρα βέβαια πώ θα πάει αυτά.
1: Σε ποια ομάδα ήταν, ε?
0: Πριν η Real Sociedad. Τώρα πρεμιέρα έχει αύριο.
1: Real
0: Sociedad.
1: Είναι άλλο από τη Real τη Σκέτο, τελεία.
0: Ναι, το Real νομίζω σημαίνει βασιλική, ξέρω εγώ κάτι.
1: Υπάρχει
0: τέτοιο.
1: Μια Real Σκέτο.
0: Και άλλοι υπάρχει και Real Betis.
1: Που είχε έναν πολύ κούκλο ποδοσφαιριστή αυτή η ομάδα, νομίζω.
0: Τι μπορεί, η Real Σκέτο δεν υπάρχει.
1: Real.
0: Η Real Madrid είναι.
1: Αυτή. Είχε έναν κούκλο ποδοσφαιριστή παλιά.
0: Υπήρχε μια Real Σκέτη, μπορεί η Real Madrid. Η βασίλισσα της Ευρώπης Σκέτη.
1: Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Πότε, πες μου χρονολογικά, θα σου πω εγώ, θα σε κατευθύνω.
1: Πάνε 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Ναι, ένας κούκλος ψηλός. Ξανθός.
0: Ξανθός. Ο Μπέκαμ, λε.
1: Όχι καλέ, θα τον ήξερα τον Μπέκαμ, θα θυμάμαι. Α,
0: μήπως λες τον Γκούτι.
1: Όχι, όχι. Κάτι με Ζου, Ζή.
0: Το Ζιντάν.
1: Ζιντάν.
0: Το Ζιντάν δεν ήταν ξανθός.
1: Τι ήτανε?
0: Καραφλός.
1: Καλά μου, άμα ή έβγαζε μαλλιά θα ήταν ανοιχτό,
0: όχι,
1: όχι, ανοιχτόχρωμος
0: όχι,
1: ήτανε.
0: Όχι, αλγερινός ήτανε.
1: Α, δεν ξέρω, πάντως κούκλος.
0: Τέλος πάντων, ναι, τα νιάτα τον έχεις δει.
1: Τον είχε μία φίλη μου wallpaper στο κινητό.
0: Πω πω θέμα με το Ζιζού. Με τους προσαγωγούς του Ζιζού. Πολύ. Είχαν θέμα με τα πόδια του. Είχε πολύ γυμνασμένο πόδι.
1: Γιατί ποιος ποδοσφαιριστής δεν έχει?
0: Άμα έβλεπες του Ζιζού ήταν άσο.
1: Ναι, γιατί ο Ρονάλντο δεν έχει που μπαίνει μέσα στις μπανιέρες με τα παγάκια.
0: Έχει, αλλά έχει πολύ φλέβα του Ρονάλντο. Είναι
1: μέτρο. Αυτό να το κάνεις και εσύ, Θανάση.
0: Ποιο πράγμα?
1: Να μπαίνεις στην μπανιέρα με τα παγάκια.
0: Και τι θα ρίχνω μέσα να πίνω?
1: Αυτός τι πίνει?
0: Τίποτα δεν πίνει. Ναι, απλά δροσίζεται.
1: Αυτό δεν δροσίζεται, κάνει παγωθεραπεία.
0: Ναι, γιατί έχει κάνει πριν και 15 χιλιόμετρα τρέξιμο. Άσε με, Χριστιανή μου. Γι' αυτό, παιδιά, μην παίζετε τη ζωή σας κόρυνα γράμματα. Απλά παίξτε στην Novibet και το αδύναμο γίνεται δυνατό. Μια νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστη. Τι περιμένεις? Ας ξεκινήσεις το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Λοιπόν, τα σχολεία ξεκίνησαν. Τα σχολικά ήδη είναι εδώ. Είμαστε όλες οι μανούλες και όλοι οι μπαμπάδες. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάρει τη λίστα παραμάσχαλα που μας δίνουν τα σχολεία για να πάρουμε τα πράγματα που χρειάζονται τα παιδάκια μας και τσάντες βεβαίως και οτιδήποτε. Αλλά τώρα θα σας πω για το διαγωνισμό της Πόλο που όλος ο κόσμος ψάχνει το λεωφορείο της Πόλο. Μέχρι 13 Σεπτέμβρη συμβαίνει αυτός ο διαγωνισμός και είναι πάρα πολύ δυνατός γιατί κυκλοφορεί το λεωφορείο της Πόλο στους δρόμους της Αθήνας. Εάν το πετύχεις, μην το αφήσεις από τα μάτια σου. Κατευθείαν βγάλε κινητό, τράβε μια φωτογραφία, ανέβασε τη στο Instagram, κάνε τα polo.bugs και μπαίνεις αμέσως στην κλήρωση. Δύο τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν προϊόντα Polo της δικής του αρεσκίας αξίας 120 ευρώ. Είδα τους καταλόγους της Polo, καταπληκτικά πράγματα.
0: Και εγώ ήταν εδώ. Εγώ την πήρα μια τσαντούλα, δεν άντεξα.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε, δύο κερδίζουν καθημερινά προϊόντα δικά τους, δική τους επιλογή 120 ευρώ και εσύ λοιπόν μπαίνεις και polo.gr για να δεις τους όρους διαγωνισμού.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 έως 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. μπες στα social media του Φυσικού Αέριου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
16: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: US Open είναι αύριο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το US Open.
1: Α, ναι, το τέννις.
0: Το τέννις. Αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος φαντάζομαι,
1: πολύ
0: στο Arthur Ashe Stadium. Θα αναμετρηθεί το τέννις.
1: Δεν μπορώ, δεν.
0: Εγώ λέω το Κοψιάλη που παίζει τώρα αυτές τις μέρες και μου αρέσει. Θα αναμετρηθούν η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα.
1: Αχ, αυτή σε έναν γύρο πριν καν δύο μέρες.
0: Η Αρίνα ή η Έλενα?
1: Η Σαμπαλένκα.
0: Σαμπαλένκα.
1: Ναι, έκανε παρατήρηση στον αγωνοδίκλη να σταματήσουν τον αγώνα γιατί κάποιος την έπινε.
0: Κάποιος κάπνιζε.
1: Down the way. Όχι, δεν
0: κάποιος κάπνιζε.
1: Κάποιος...
0: Θανάση.
1: Δεν πάει κάπνιζε. Η εκφράση πρέπει να το κολλάει σωστά.
0: Θανάση, κάποιος κάπνιζε γιατί δεν απαγορεύεται να καπνίζουν στο γήπεδο.
1: Όχι. Πρώτον είναι ανοιχτό. Δεύτερον, σε κάποιες
0: πόλεις. Στο γήπεδο που πηγαίνετε, βλέπετε τις ομάδες καπνίζουν.
1: Εννοείται. Κάποιοι Έλληνες.
0: Τα μαζεύονται από τσιγαρά τους.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαστε όλοι Ιάπωνες. Mm. Και έκανε παρατήρηση. Λέει να σταματήσει, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Την είχαν πάρει τα ζουμιά.
0: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, το τρόπαιο του US Open Tennis δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα, όπως η κούπα των σωματοφυλάκων, ας πούμε, όπως γίνεται αυτός ο Roland Garros και αυτά. Όμως, είναι για τον μονό των γυναικών στο Australian Open. Όμως, θέλω να σου πω ότι για 40 χρόνια το τρόπαιο το φτιάχνει η εταιρεία Tiffany & Co.
1: Σοπαρε, τι μας λες.
0: Τι λες.
1: Τι λέ. Κοίτα, ξέρεις είναι τα αθλήματα των πλουσίων.
0: Μισό λεπτάκι, περίμενε. Λοιπόν, είναι διάσημη αυτή η εταιρεία για τα διαμάντια και για την ποιότητα και αυτά. Και να, το κύπελλο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ασίμι στερλίνας, ένα κράμα μετάλλου που αποτελείται από 92% καθαρό ασίμι και 7,5% άλλα μετάλλα, συνήθως χαλκό, έχει περίπου ύψος 47 εκατοστά και ζυγίζει 4,5 κιλά. Και αφαιρούμενο καπάκι.
1: Κάπου εκεί ήμουνα και εγώ τα γεννήθηκα.
0: Πού?
1: Στα 4,5 κιλά.
0: Λοιπόν, 6 μήνες το προετοιμάζουν, 66 ώρες καθαρής χειροποίητης εργασίας. Δεν είναι απλό το τρόπαιο. Δηλαδή.
1: Εντάξει, για το τρόπαιο.
0: Είναι κόσμημα.
1: Σαν το Μουντιάλ κανένα.
0: Τι είναι στο Μουντιάλ, τι δίνουν?
1: Το Μουντιάλ είναι, φίλε, ένα ολόχρυσο. 4-5 χέρια νομίζω που κρατάνε την υδρόγειο. Πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο κύπελλο είναι το Μουντιάλ.
0: Τρόπαιο, Μουντιάλ. Πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω, θα έχει. Αφού είναι ολόχρυσο.
0: Εδώ όταν κερδίζει μια ομάδα το κύπελλο και αυτά, τι παίρνει?
1: Μια κούπα να πίνει μπύρα. Και έχει μπροστά και το εθνόσημο.
0: Καλά, 62 ευρώ κάνει.
1: Πού μπορεί, από τα τεμούτα. Το κούκλα, καλά το πάρω να έχω.
0: Λοιπόν, εμβληματικό. Α, 18 καρατίων.
1: Καρατίο.
0: Σχεδιαστής ο Ιταλός γλύπτης Σίλβιο Γκατζανίγκα.
1: Παντού ένας Ιταλός κρύβεται πίσω από όλα αυτά.
0: 36 εκατοστά, 6,5 κιλά. 6% τερε. Δύο ανθρώπινες φιγούρες σηκώνουν ψηλά την υδρόγειο σφαίρα. Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο. Παλιά.
0: Αν το παίρνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
1: Εντάξει, αφού κάνει 60 ευρώ. Παλιά ήταν άλλο να ξέρει.
0: Καλά, βλέπω και με 36. Απλά έχει μια πράσινη ρίγα στο.
1: Και φουσκωτό υπάρχει.
0: Σε πειράζει, με έχει πράσινη ρίγα.
1: Θες να σου πω μια
0: ιδέα. Ποιος που το φυλάει εδώ?
1: Ο Πελέ. Αυτό είναι το παλιό, αυτό είναι το παλιό. Μετά άλλαξε, κάπου άλλαξε. Το 86 νομίζω το αλλάξανε.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ είναι εδώ. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις καταξιωμένους καθηγητές δίπλα σου, έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, οι σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής βεβαίως και 100 σύγχρονες ειδικότητες. Delta360.gr και 210-32-20-360.
1: Μαζί μας και ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειάζεσαι στο σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις σου και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου, στην αναποδία.
0: Τι καλύτερο από το να έχεις Παρασκευή βράδυ φίλους στο σπίτι και να τρώτε πίτσες.
1: Αυτό έχετε.
0: Και μπέργκερ και μακαρονάδες.
1: Σήμερα αυτό το
0: πακέτο κόμπο. Από την Pizza Fan το διεκδικείς αμέσως τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις. Κάντο και πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Και ο νικητής θα κερδίσει ένα πακέτο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy ζύμη. Ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Βαριά εβδομάδα. Στενάχωρη.
1: Η επιστροφή μου ήταν πολύ επεισοδιακή. Πραγματικά, τι εβδομάδα ήταν αυτή που μας έκατσε?
0: Από Δευτέρα, οι εξελίξεις όπως είπαμε και στις αρχές της εκπομπής είναι ραγδαίες. Από Δευτέρα θα είμαστε εδώ ξανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε και τα παιδιά. παιδιά μας το πρωί. Ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, καλή ο αρχή. Παναγής και ο Νίκος. Στις 7 η ώρα, στις 6 συγγνώμη. Στις 6 το πρωί επιστρέφει λοιπόν το πρωινό Σφαίρα. 15 χρόνια στον ραδιοφωνικό αέρα, τα οποία κύλησαν σαν παραμύθι. Με γέλιο, μουσική, τρέλα και αμέτρητες πρωινές ιστορίες και στιγμές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θανάση μου, να περάσεις ωραία.
1: Και εσύ, και εσύ, και εσύ.
0: Πιο χαρούμενα, Θανάση μου.
1: Να περάσει πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έβαλα τη λίκρα σήμερα και έχω υδρώσει.
0: Έχει σκάσει.
1: Έχω σκάσει.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Φιλάκια, καλό σου κου.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. Γνωρίζετε

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξη.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Java ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Java. Φέτος μπες δυνατά.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευούλα, 11 του μήνα. Λοιπόν, είμαστε μια παρέα, ωραία. Και σαν παρέα οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να κάνουμε πίσω άμα χρειαστεί, να κάνουμε πίσω για να πάρουμε φόρα, λέω εγώ, γιατί συνήθως όταν... Όταν έτσι στέκεσαι σαν παρατηρητής ξαφνικά, ενώ έχεις μάθει να δίνεις, να κάνεις, να λες, όταν λοιπόν έχεις κουραστεί και αποφασίζεις να σταθείς για λίγο, να παρατηρήσεις, ίσως να χρειαστεί ακόμη καλύτερα να κάνεις μερικά βήματα πίσω, έτσι ώστε αφού τα άκουσες και τα δες όλα, να πάρεις φόρα για να επανέλθεις. Εγώ δεν θα πάρω φόρα τώρα, θα σταθώ μαζί με εσάς, μια παρέα ενωμένη που θέλει με τον τρόπο της να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη από προχτές, όσο τέλος πάντων όσο μπορώ, και να σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ από το Γιώργο μας. Και όλο το Σαββατοκύριακο που έρχεται εδώ στον Σφαίρα επίσης θα έχει πάρα πολύ από το Γιώργο μας. Οπότε ελάτε να κάνουμε παρέα και να σου πω ότι δεν φοβάμαι τις ώρες χωρίς εσένα. Φοβάμαι πόσο πολύ σε χρειάζομαι μέσα τους, τις στιγμές που δεν σε έχω. Καταλαβαίνω πόσο πολύ έχω αφήσει την καρδιά μου στα δικά σου χέρια. Και εσύ τι κάνεις? Εσύ απλά επιβεβαιώνεις κάθε λεπτό που περνά ότι εδώ δεν πρόκειται να φανείς.

Και εσύ αυτά τα φεγγάρια, αυτά τα φανάρια, αυτά τα σημάδια, όλα τα διέλυσες, ε? Ποιος μπορεί να καταλάβει πόσα κρατάω μέσα μου, πόσα σκέφτομαι τα βράδια και πόσα δεν λέω ποτέ, γιατί φοβάμαι πως κανείς δεν θα τα αντέξει. Έμαθα να χαμογελάω όταν μέσα μου διαλυόμουν, να λέω είμαι καλά, ενώ το μόνο που ήθελε ήταν κάποιος να με κοιτάξει λίγο πιο βαθιά και να καταλάβει πως δεν ήμουν καλά. Δεν ζητάω πάντα λύσεις, δεν θέλω πάντα συμβουλές. Μερικές φορές θέλω μόνο έναν άνθρωπο να μείνει, να μην φοβηθεί τη σιωπή, να μην βιαστεί να τη γεμίσει και να μην φύγει επειδή ξέρω πως πως δεν θα με καταλάβει. Γιατί εκείνη τη στιγμή που είμαι έτσι δεν ξέρω πως να εξηγήσω αυτά που νιώθω. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται εύκολα. Και όπως είπε και ο Γιώργος στους φίλους σου, λες όχι αυτά που θέλουν να ακούσουν, αλλά αυτά που δεν μπορείς εύκολα να πεις ούτε στον εαυτό σου, και που σε καταλαβαίνουν και που χαίρονται, όχι γιατί καλύπτεται μια δική τους επιθυμία, γιατί καλύπτονται οι δικές σου επιθυμίες και γιατί είσαι εσύ χαρούμενος. Όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή έχουν μαζευτεί τόσο καιρό τόσα πράγματα μέσα μου που πλέον δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Κάποιες φορές λοιπόν, τι γίνεται? Βασικά κάποιες φορές γινόμαστε απόμακροι, όχι επειδή δεν νοιαζόμαστε, αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς να ζητήσουμε βοήθεια. Κλεινόμαστε, θυμώνουμε, σωπαίνουμε και προσποιούμαστε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Στην τελική δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιον να μας σώσει. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας δει όπως είμαστε, χωρίς να απαιτεί να είμαστε πάντα δυνατοί, ήρεμοι και σίγουροι. Κάποιον που όταν θα πεις είμαι καλά, να ρωτήσει άλλη μία φορά: μωρέ, είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει. Γιώργο, δεν θα σταματήσεις ποτέ να με εμπνέεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτά τα πηγενέλα, τα τελείωτα πηγενέλα, όταν κάποιος σου έχει γίνει απαραίτητος πολύ, γιατί τον θες πολύ. Ξέρεις, αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που μετά πιάνεις τον εαυτό σου μετά από καιρό να λες, μα έκανα εγώ έτσι, συμπεριφερόμουν τόσο ακραία και τόσο υπερβολικά. Ναι, το έκανες γιατί το ήθελες και προφανώς γιατί το αισθανόσουν, δεν στο επέβαλε κανείς με το ζόρι. Μην απορείς για αυτή την περίοδο. Αν τώρα έχεις ανάγκη να την ξεχάσεις γιατί δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελες ιδανικά, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, να σε πάω σε κάτι το οποίο αγαπώ πολύ, σε ένα τραγούδι που ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν του το έστειλε ο Γιώργος Αμπάνης, το είπα και χτες, ήταν στην Κρήτη και διάβασε το μήνυμα του Γιώργου Σαμπάνη στις 7 η ώρα το πρωί, λίγο πριν κάνει την πρωινή του βόλτα, την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, φουτιά και όχι βόλτα, φουτιά στη θάλασσα, να το πω έτσι πιο σωστά. Συνειδητοποίησε ότι αυτό το τραγούδι είναι για το δικό του προσωπικό θαύμα. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν σε μια θέση η οποία είναι άδεια δίπλα σου, σε ένα τραγούδι που ενδεχομένως αποφεύγεις να ακούσεις, σε μια συνήθεια που δεν κατάφερες να την αλλάξεις. Μένουν κυρίως εκείνο το μικρό ίσως, το οποίο αρνείται να πεθάνει μέσα σου, και έτσι εσύ περιμένεις. Όχι ένα μήνυμα, όχι ένα τηλεφώνημα, ένα θαύμα. Να ξυπνήσει ένα πρωί και να καταλάβει πως του λείπεις, πως της λείπεις. Να θυμηθεί όλα εκείνα που κάποτε τα θεωρούσε δεδομένα. Να νιώσει την απουσία σου τόσο δυνατά που κανένας εγωισμός να μην μπορεί πια να τον κρατήσει, να την κρατήσει μακριά από σένα. Να γυρίσει και να μην χρειαστούν μεγάλες κουβέντες. Μόνο να σταθεί απέναντί σου και να σου πει, άργησα αλλά κατάλαβα. Ξέρεις πως μπορεί να μην συμβεί ποτέ. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της αναμονής. Γιατί όταν αγαπάς αληθινά, η λογική μπορεί να έχει καταλάβει το τέλος πολύ πριν το δεχτεί η ίδια η καρδιά. Και όμως κάπου βαθιά μέσα σου αφήνεις ακόμη ένα μικρό φως αναμένο. Όχι γιατί υπάρχει βεβαιότητα πως θα γυρίσει, αλλά γιατί μέχρι να μάθεις να ζεις χωρίς να περιμένεις, θέλεις να πιστεύεις πως κάποιες αγάπες αξίζουν ένα τελευταίο θαύμα. Ένα θαύμα περιμένω. Να γίνει αλήθεια αυτό που η καρδιά αρνείται επίμονα να ξεχάσει. Ζητάω πολλά.

0: Άρα και πάω. Να μου αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε.
1: Ο Σφαίρα 102.2 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά.
1: Η φωνή, τα τραγούδια, οι στιγμές.
3: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο και για ολόκληρη την ημέρα, ο Σφαίρα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

0: Γιώργο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
18: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
22: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
0: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ψέματα ότι οι άντρες δεν κλαίνε, ότι πρέπει να είναι πάντα δυνατοί, να μην φοβούνται, να μην λυγίζουν, να μην δείχνουν ποτέ πως κάτι τους πονάει. Και έτσι, από μικρά αγόρια έμαθα να σκουπίζουν γρήγορα τα δάκρυά τους και να λένε «Είμαι καλά», ακόμα και όταν μέσα τους όλα διαλύονταν. Μόνο που κανείς δεν τους είπε πως το να κρύβεις τον πόνο δεν σημαίνει ότι δεν πονάς. Οι άντρες κλαίνε και πρέπει να κλαίνε. Κλαίνε όταν χάνουν έναν άνθρωπο, όταν τελειώνει μια αγάπη που πίστευαν πως θα κρατήσει για πάντα, όταν φοβούνται, όταν αποτυγχάνουν, όταν κουράζονται να σηκώνουν τους πάντες στους ώμους τους. Κλαίνε όταν τους λείπει κάποιος τόσο πολύ που δεν υπάρχουν πια λέξεις για να το εξηγήσουν. Και καμιά φορά το πιο βαρύ δάκρυ είναι αυτό που δεν κύλησε ποτέ. Αυτό το δάκρυ που έγινε θυμός, που έγινε σιωπή και που η απόσταση μεγάλωσε. Ένα άσε με, ενώ στην πραγματικότητα ήθελα να πούν μείνε λίγο μαζί μου. Δεν είναι λιγότερο άντρας εκείνος που κλαίει μπροστά σου. Ίσως εκείνη ακριβώς τη στιγμή να είναι περισσότερο δυνατός από ποτέ, γιατί κατέβασε την πανοπλία του, γιατί σταμάτησε να προσποιείται και σου εμπιστεύτηκε ένα κομμάτι του που έμαθε μια ολόκληρη ζωή να κρύβει. Γι' αυτό όταν δεις έναν άντρα να κλαίει, μην του πεις «Μην κλαίς». Άφησε τον, σε παρακαλώ. Και αν σε αφήσει, απλά κάτσε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ζητάς να μείνουν. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τους παρακαλέσεις να το κάνουν. Απλά εσύ από την πλευρά σου εύχεσαι να σε ακούσουν κάποια στιγμή και να γυρίσουν. Επιτέλους να γυρίσουν.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα. Όμιλος Άκτορ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Νέλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Πήραμε το τρένο και ταξιδέψαμε γιατί είχαμε ανάγκη να φτάσουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά. Βασικά να νιώσουμε την καρδιά μας να χτυπάει ακόμη πιο δυνατά, γιατί όταν ανήκεις κάπου δεν πρέπει να είσαι μακριά του. Πρέπει εννοείται με οποιοδήποτε τρόπο να ταξιδέψεις και να βρεθείς εκεί. Σε αυτό το σημείο, με αυτόν τον άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις, δεν θα σου πω ολόκληρος ή ολόκληρη, αλλά θα σε κάνει να νιώθεις όμορφα, να είσαι ο εαυτός σου. Και ακόμα και όταν παρανοείς, ακόμα και όταν συμπεριφέρεσαι με τρέλα, ακόμα και αν όταν κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει με τη λογική τη συμπεριφορά σου, εκείνος να σε δέχεται για αυτό που είσαι και να σε αγκαλιάζει ακόμη πιο σφιχτά και να θέλει μαζί σου να τα ξεπεράσετε όλα και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το κάνει αυτό, ενώ να μην μένει στα λόγια, να μένει ξάγρυπνος όταν και εσύ δεν μπορείς να κοιμηθείς και να σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα θα περάσουν. Όταν βέβαια χτυπάει πολύ τρελά η καρδιά σου, η λογική ξέρει ότι περιμένει απ' έξω. Και συνήθως κάποιος παρανοεί γιατί θέλει πολύ και δεν τον θέλουμε. Εγώ λοιπόν θα σου ευχηθώ να σε θέλουν πιο πολύ από ό,τι τους θες, για να μπορέσεις να ηρεμήσεις.

Από τη μία δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Σήμερα Παρασκευούλα, ναι, μέχρι τις 11 εδώ θα είμαι. Και ξέρεις ότι έχει πάρα πολύ από το Γιώργο μας και η σημερινή εκπομπή, ε? Και ξέρεις και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι όταν σταματούν να επιστρέφουν ξεχνιούνται. Γι' αυτό σε παρακαλώ, θέλω να περνάς, να περνάς για να μην σε ξεχνάω. Όταν η απουσία κρατάει πολύ, γίνεται συνήθεια. Γι' αυτό, αυτό δεν το θέλω. Γι' αυτό να περνάς από εδώ, όχι μόνο τα βράδια. Να περνάς όποτε μπορείς. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσω εγώ στο τέλος να περιμένω αυτό το δικό σου πέρασμα, αυτή τη δική σου αναλαμπή και αυτή την μέτρια επιθυμία να μην με θέλεις, μάλλον να μην θέλεις να είσαι κοντά μου συνέχεια.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
12: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο, τον δικό μου, και εκεί είπα...
11: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
17: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944. 717-241 και στο athenabc.gr.
3: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εφόσον λοιπόν δεν σου λείπω πια το ίδιο, τέρμα ως εδώ. Δεν έχω άλλη αγάπη. Δεν έχω άλλη αγάπη να τη χαρίσω εκεί που δεν χωράω. Τέρμα στις μισές αγάπες και στις ολόκληρες πληγές. Όταν η καρδιά κουραστεί πραγματικά, το τέρμα δεν είναι απειλή. Είναι απλά μια απόφαση.

Αν λοιπόν είσαι εσύ αυτή η μεγάλη αγάπη και αν χρειάζεται να κρύβομαι για να σε απολαύσω και να προσποιούμε πως δεν συμβαίνει τίποτα όταν κυκλοφορώ ανάμεσα στον κόσμο και είσαι και εσύ κάπου ανάμεσα σε αυτούς. Όταν λοιπόν προσποιούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα ενώ μέσα μου συμβαίνουν τα πάντα, να ξέρεις ότι πονάει πολύ που δεν μπορώ να σε αγαπάω στα φανερά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η Anna Vissi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Vissi στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα

0: Αγαπώ σημαίνει άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε.
1: Ο Σφαίρα 102.2 αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά.
1: Η φωνή, τα τραγούδια, οι στιγμές.
3: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο και για ολόκληρη την ημέρα, ο Σφαίρα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Γιώργο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Sfera Viber 6936 10122.

δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά.

Λένε ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει, πρέπει να τον αφήνεις. Να μην περιμένεις, να μην ελπίζεις, να κλείσεις την πόρτα και να συνεχίσεις. Μόνο που κανείς δεν σου λέει πώς γίνεται αυτό όταν πίσω από εκείνη την πόρτα έμεινε ο άνθρωπος που αγαπάς. Και έτσι περνούν οι μέρες. Μιλάς, γελάς, δουλεύεις, συναντάς ανθρώπους, κάνεις όλα όσα πρέπει για να αποδείξεις πως είσαι καλά. Και μπορεί κάποιες στιγμές να το πιστεύεις και εσύ, μέχρι να έρθει εκείνη η νύχτα. Εκεί δεν έχεις σε ποιον να πεις ψέματα. Εκεί παραδέχεσαι πως ακόμα περιμένεις. Όχι ένα μήνυμα από συνήθεια, όχι ένα τι κάνεις από μοναξιά. Περιμένεις εκείνο το αδύνατο, να γυρίσει ο άνθρωπός σου και να σου πει πως έκανε λάθος, πως όσο και αν προσπάθησε να προχωρήσει, κάτι που εσένα περπατούσε εκεί δίπλα του πάντα. Πως έψαξε σε άλλους ανθρώπους, σε άλλα μέρη, σε άλλες αγκαλιές.

και τελικά κατάλαβε πως κάποια πράγματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αυτό είναι το θαύμα που περιμένεις. Όχι να επιστρέψει επειδή φοβήθηκε τη μοναξιά. Να επιστρέψει επειδή κατάλαβε την αγάπη. Να σου πει γύρισα και αυτή τη φορά ξέρω γιατί γύρισα. Σε φιλώ γλυκά, γιατί εγώ τώρα θα σε αφήσω και θα έρθω ξανά μαζί σου με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονά και όλο το Σαββατοκύριακο το οποίο θα υποδεχτούμε. Εντάξει. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη συνέχεια. Ελπίζω να περάσεις υπέροχα ό,τι και αν κάνεις. Να απολαμβάνεις τις αγκαλιές με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και να μην αδικείς κάποια τηλεφωνήματα και κάποια χτυπήματα της πόρτας. Να ανοίγεις και να απαντάς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς,

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102-2.
5: 11 με 2. Σφαίρα Mix. Με τον Πέτρο Χαρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Χαράς in the mix.

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.